0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2810 2800.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

Καναράς, όνομα και χρώμα. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά.

0: εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.

0: επιτυχία με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 055 122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
7: New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις.

0: τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. Δύο χρόνια γραπτή εγγύηση.

0: Είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι. Και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
0: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
7: Μια

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σίξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, σερεμόνια.
3: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-03676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς... Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά,

0: με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-69-111.
1: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
4: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW.

0: και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Έλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες.
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη, πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς.
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

άντε να πω εγώ καλό καλοκαίρι. Γιατί πρώτο παιδί και καλή εβδομάδα να πω. Σαββατοκύριακο με βουτίτσες και απλωτές. Τι το πως είναι στην Καλλικράτεια, τι μιλάμε για τρέλα τώρα. Και αρκετός κόσμος ειδικά στην Καλλικράτεια. Το σύντο Σάββατο ήταν έτσι και έτσι, γιατί ο καιρός μέχρι εκεί πέρα ήταν συνεφιασμένος. Ανώπτυο στο δεύτερο πόδι ψιλοέβριχε λίγο κάτι, είχε λίγο τέτοια θέματα. Αλλά άμα ψάξεις, βρίσκεις. Βέβαια. Τι ωραία, πώς είστε. Double Trouble, Σωτήρι Τζο, Τζο Βακαρό, σας έχω ποστάρει. Τα νερά απίστευτα έτσι, πεντακάθαρα, κρίστα. Παγωμένα μένω, παγωμένα. Εντάξει. Νομίζω άλλες χρονιές ήταν πιο παγωμένα. Αλλά μπορεί να είναι και η δικιά μου ιδέα. Γι' αυτό ξεκίνησα με όσοι μίσα και Sunshine Day. Γιατί έξω είναι υπέροχα. Λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά στη θερμοκρασία. Σας περιμένω 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχετε ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Στο βιντεάκι που σας έχω αποστάρει, τα σχόλιά σας και ούτω καθεξής. Πάμε για 2 ημιχρόνια και σήμερα, 1-3 Double Trouble στις 9 το βράδυ. Night Tracks.

Μαρία, get up, set up. Come on in the waiters. Ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Αθηνά σε ένα με Ολυμπιάδος Ογωνία, ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux από τα χρώματα Tetrolux και άλλα πολλά που θα βρείτε στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ό,τι πρόβλημα έχετε, γραφικό ή ηλεκτρολογικό, στο σπίτι σας και δυνατότητα εγκατάστασης των προϊόντων. Λοιπόν, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει κι άλλο, να ξέρετε.

έχουμε να περάσει αρκετά χρονάκια. Αλλά το τραγούδι παραμένει απίθανο. 27 μετά τη μία. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος στα 3Β, Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Καλησπέρα και στο ράδιο Δράμα 99,1. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου. Τηλεφωνικά μπορείτε στο 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, Instagram, Facebook, TikTok. Όταν ολοκληρωθούν, Μουτσάτσος και Κολάκι. Ολοκένουργιο από Freya Writings. Like a wild horse.

0: μοναδικό τραγούδι από τον Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald έχουν κάνει new entry στο νούμερο 10. Μπαμπίνιο από το Κυρκισάκι. Μου λέει πάμε να θυμηθούμε ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10 από Churches παρέα με τον Robert Smith. Α, είπες και Robert Smith στο τυράκι. Εδώ είναι το τρολό αλάλι που θα είναι. Στο σπίτι του φυσικά, στο Rock Radio Μικέλ.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7.

0: ώρα είναι.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
4: Άσπρο.
3: Μαύρο.
4: Άσπρο.
3: Μαύρο.
4: Άσπρο.
3: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
3: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
3: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
3: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
3: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
10: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε 2 σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: We've got our fingers on the pulse of this community.
8: 104.7. Back to the music.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Αγίου Μαρούζα, ξεκίνησα πιο σκληροπυρηνική, πιο σκληρό ήχο. Μετά πήγαν κάποια μένε, πάνε το αλλάξανε και πήγαν σε αυτόν τον ήχο. Με τη λογκούρινα, ωραίο είναι, ραδιοφωνικό είναι. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, Σωτήρι Τζο Βακάρος. Μαζί θα είμαστε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9. Ξυπνάτε με Φέδη Μετριάδου, Rock Brands με Δημήτρη. Στις 3 θα καταφτάσει Τάσος Μηταγής, 5 Δημήτρης Δημητρίου, 7 Ντίνα Βενιέρη, 9 μαζί στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Τώρα ήρθε η ώρα. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Hammy στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες ρούχα, αξεσουάρ.

0: flashback.
1: We're not telling you, sir. Me, so Instagram, I like it, so Facebook, in the case, one of the guys, me, yes. Here is some of the front of his son, Simera, and the Camayu. So, King and Cosa, and Ninda, and the Sigurd, with the billboard. Roxette, the joyride. Στο τύρι Τζο Τζο Βακάρο, Rock Radio Μικέλου, 104,7 Θεσσαλονίκη, σε βεβαία σύνδεση και στη δράμα, γύρω από δράμα 99 και 1. Και φυσικά μαζί σα παντού τα CarPlay σα, κινητά, κομπιούτερ.

Είναι ο Stop 10 και Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Καταφθάνουν τα μηνυματάκια σας και σε λίγο και τα δικά σας request.

Γεια σου Σωτήρη μου, λέει, καιρό έχουμε να τα πούμε. Μια που είναι των ημέρων, βάλε κάτι από μετάλλικα, ό,τι θέλεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ τους έχω δει αρκετές φορές. Τους μετάλλικα τους έχω καταφερθεί, τους έχω συναντήσει από κοντά και τον James, όλη την παρέα. Χάρηκα πάρα πολύ.

0: να πηγαίνει στις συναυλίες. Είναι τόσο μα τόσο σημαντικό αυτό που σας λέω. Ας είναι και η μισή άσχετη. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ας πάνε να μάθουν, να δουν από κοντά, να δουν όλες τις συναυλίες. Ό,τι είδος μουσική είναι, οτιδήποτε. Ελληνικά ξένα, πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει να τιμάει τους καλλιτέχνες. Λέει, παιδί μου, είναι μια εμπειρία η συναυλία. Η συναυλία είναι μοναδική. Αλήθεια σας λέω. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οποιοδήποτε άλλο χώρο. Η συναυλία είναι συναυλία. Και ειδικά όταν είναι και υπερπαραγωγή, όπως ήταν αυτή των Metallica, ο κόσμος, είτε είσαι φανατικό κοινό, είτε είσαι άσχετος, χάρηκα τόσο πολύ. Εντυπωσιακές εικόνες, μοναδική Metallica. Αλήθεια σας λέω. Να δώσω James Hetfield, εδώ είναι.
1: Bacaris. James Hetfield here, you're listening to Bacaris.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα δω τις ίδιες εικόνες και στους Iron Maiden. Και γενικά θα ήθελα να δω τις ίδιες εικόνες σε όλες τις συναυλίες. Είτε είναι φεστιβάλ, είτε είναι πιο μικρές παραγωγές, είτε πιο μεγάλες. Αλήθεια σας λέω. Είμαι τόσο χαρούμενος που ο κόσμος έχει μάθει συναυλίες. Και αυτό έχει χτιστεί από τους ανθρώπους που έχουν κάνει συναυλίες. Και μέσα σε αυτούς έχω κάνει και εγώ. Έτσι, τον Alice Cooper, τους HTP, Grand Hughes Jolly Ten, τους Stranglers, τους Intelligent Music Project. Βάζουμε κι εμείς εκεί ένα μικρό λιθαράκι όπως και αυτή, στο να μπορέσει όλος ο κόσμος να απολαύσει όλα αυτά τα απίστευτα υπάλματα στους rock superstars και όχι μόνο, να τους δούμε από κοντά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σας λέω. Εγώ επιλέγω Hero of the Day, Metallica.

Και η μονογική μετάλλικα μας τιμήσανε, έτσι. Είπα και Ζορμπάν. Είπανε και τρύπες. Ωρε φίλε. Είσαι τώρα μέλος από τις τρύπες. Έχεις ξεκινήσει από εκεί που έχεις ξεκινήσει. Και έχεις δώσει αυτό τον αγώνα σου. Και έχεις... έχεις κάνει το δρόμο σου. Αγγελάκια σου παρέα. Έτσι. Ξαφνικά. Να είναι εκεί πέρα πάνω. Μετάλλικα. Για να τραγουδάνε. Δεν χωράς πουθενά. Στιγμές ανεκτίμητες. Αλήθεια σας λέω, μοναδικές στην ιστορία. Στη μουσική ιστορία, έτσι. Hero of the day.

το καινούργιο Red Shoes. Ωραίο, ωραίο. Από το σήμερα όμως θα πάω σε κλασική επιτυχία από τους Amina Royal από το 1987. Ρε τσοκοδίγω στην Νέα Υόρκη, αυτούς ένα μπαράκι χαμηλοτάβανο. Το ακουστείς ψηλός. Το μου δούσε στραβά. Στραβά, στραβά, δεν έφτανε. Το κεφάλι έτσι. Αριστερά ή δεξιά πήγαινε και τα κουδούσε, γιατί όταν ανέβαινε πάνω σε έτσι ήταν μια πολύ μικρή σκηνή. Δεν μπορούσε όλο να ήταν σαν ένα μικρό χώρο. Ήμασταν, δεν ήμασταν 100-150 άτομα. Είμαστε, δεν είμαστε. Και αυτοί τα κουδάνε πίσω στον τοίχο. Αλλά για να πάνε στον τοίχο πρέπει να περάσουν από τον κόσμο. Ούτε συγκρούει τίποτα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Τέτοια παρείστικη φάση με τους Amina Royal δεν περιγράφεται. Κι όμως αυτά είναι τα ρότερα. Δεν τέλειω.

0: ανακοίνωση για την μετά την τεράστια συναυλία που δώσανε στο ΆΚΑ. Η αναλυτικά ανακοίνωση τους λέει τα εξής: wow, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Metallica Family στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάνω από 90.000 κόσμου από εσάς βρεθήκατε εκεί και πιστέψτε μας, το νιώσαμε όταν η Metallica. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της παγκόσμιας περιοδίας. Μετάλλικα που ήταν να έρθουν στην Ελλάδα τελευταία φορά πριν από 16 χρόνια είχαν έρθει, έτσι. Και φάγαμε την πρώτη ώρα. Double Trouble, στο Δίνη Τζο Τζο Βαγάρος. Με μην αερό, και The Dead Heart. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
2: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Ορισμός
4: υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια

0: και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
1: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας. Συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
1: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

0: βέβαια, και στα backing vocals είναι η μοναδική Maggie Riley.
1: Hi, it's Maggie Riley here. You're listening to Rock Radio, and this is Vicaris' show, and I hope you have a great listen.
0: Michael Field, Crimes of Passion. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ώρα, Rock Radio, Mikkel, Double Trouble. Σε 104,7 ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Στα παιδιά σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πάμε έως και τις 3 μέχρι να καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά των Rolling Stones. Πολλά τραγούδια των Rolling Stones, ένα είναι. Με τίτλο In the Stars.

0: καινούργια δουλειά των Rolling Stone. In the Stars. Ωραία, φίλε, τέτοια να ακούω, τέτοια να ακούω, ωραία πραγματούδια. Δεν ταιριάζουν με παγωμένα πυρόνια τέτοια τραγούδια. Να ξέρω τι μου γίνεται. Τι, μόνο εγώ. Εσείς, πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο καιρό. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Από τις απογευματινές ώρες θα έχουμε ενεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη νότη 2 με 4 και το βράδυ μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τους έχουμε ξεπεράσει 25. Είμαστε στους 26. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η μοναδική Pink Floyd και το Learning to Fly. Εν τω μεταξύ, και το έχει συγγράψει αυτό το τραγούδι, αλλά και έχει κάνει και την παραγωγή ο μοναδικός ζωντανός θρύλος Bob Ezrin. Νάτος.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and Kings Point. You're listening to Rock Radio

Έτσι ακριβώς, σας περιμένω. rockradio@rockradio.gr. Στέλνετε να μου στείλετε email 231-025-104 και αυτά στέλνετε μου τηλεφωνήστε. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε μιλήστε μου, έτσι έχει, έχετε πολλούς τρόπους τα μηνυματάκια σας ό,τι αφορά στο βιντεάκι που σας έχω κάνει ανάρτηση, έτσι. Γενικά έχετε διάφορους τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πάμε τώρα να θυμηθούμε κλασική επιτυχία από τους

0: Belki var ya. Someone, somewhere, in summertime. Σακόλι στο καφεδάκι σου, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, απίστευτα ροφήματα, καινούργια λάτε, μπισκότ. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ, ίσως 104,7. Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα τρία βήτα μαζί σας. Βάθος, βάρος. Και παντού Βακάρος. Η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Game, και αυτό πολύ πολύ ανοίξει κάτι που
1: βγαίνει. Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Πάμε πάνω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα με το εκπληκτικό No Flame No Game.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Hips Way και μπαίνουμε έτσι στην τελική ευθεία εδώ του Double Trouble. Ευθύνη το Μινάς από την Αθήνα. Σωτήρη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα μου γράφει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά στην Αθήνα αυτές τις μέρες ο καιρός είναι για παραλία και εδώ τα ίδια. Λοιπόν, για σήμερα θα προτείνω να θυμηθούμε Astral Order από Hips Way. Υπάρχει κλασική εκτέλεση αυτή που σας μεταδίδω εγώ λόγω οικονομία για το χρόνο. Η άλλη είναι 6 λεπτά και. Αλλά υπάρχει λίγο το εναλλακτικό Extended Version και τα δύο είναι καταπληκτικές εκτελέσεις κατά εμένα, ξέρεις. Άρα διάλεξε λίγο ποιο από τα δύο θέλεις. Καλή εκπομπή, Μινά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μινά μου. Διάλεξε την κλασική για οικονομία χρόνου, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητα σας, μηχανές σας, τη δουλειά σας, τα σκάφη σας, τα τσιτσική σας, τα πάντα τι έχετε να ασφαλίσετε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. 4.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη. Και βέβαια για να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, τηλέφωνο 231-0-251-051. Τι ωραία λοιπόν, και επειδή έχει γενέθλια, πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά. Σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1986 ο μπασίστας κιθαρίστας Αντώνη Βιού. Το 1983, Holly Valance, το 1966, ο Κρίστοφ από τους Rammstein.

0: πάντων, εντάξει, μας έχει δώσει ένα από τα πιο περίεργα, γιατί εκεί το θερμαϊκό από ό,τι κατάλαβα, και θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως, τον Eric Burton. Νάτος, έλα ρε Eric, happy birthday, buddy!
1: Everybody stay tuned, this is Eric Burton, stay tuned to 104.7 for rock and roll.
0: You better believe it. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Εντάξει, συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά. Με για το τηλέφωνο, Γιώργο, με για το τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους θα μιλήσουμε.
0: Επιτέλους, ρε φίλε, επιτέλους. Να ακούσουμε τη φωνάρα σου, την ωραία,
1: από
0: να σε ακούσουμε
1: καθόλου. Όχι, έχουμε να μιλήσουμε.
0: Ω Χριστός και η Παναγία, γιατί έχουμε πάθει με αυτό το βρώμο τηλέφωνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, κοινά από Λάρισα. Τέλειωσε η πρώτη αποστολή, η πρώτη δουλειά. Πάμε για τα δεύτερα τώρα.
0: Τι ωραίος καιρός είναι αυτός. Τι ωραίος, σταμάτα εκεί, πας σε καλά ποτάμι μέσα εκεί να κάνεις μια βουτιά.
1: Πολύ ζέστη στη Λάρισα, τρελή ζέστη.
0: Ναι, καλά, ο κάμπος εκεί φημίζεται.
1: Τραβάει και είχε και υγρασία πολύ. Εντάξει.
0: Φημίζεται ο κάμπος, αγόρι μου, φημίζεται. Μην την ψάξει.
1: Έτσι, έτσι. Σαββατοκύριακο πώς πέρασες?
0: Έκανα βουτίτσες. Πήγα Σάββατο Ποσίδη, Κυριακή πήγα Καλλικράτεια. Πάρα πολύ ωραία. Δύο μπανάκια, τέλεια, το κορμάκι μου φωνάζει σε Θεός, τα ουζάκια μου και τα ωραία μου. Τι μου λες τώρα? Πήγα μία στο σταμάτη εκεί πέρα, στο Ποσίδη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Έτσι ρε φίλε, έτσι, έτσι.
1: Εδώ η καλή ζέστη, τώρα ξεκινήσουμε κι εμείς.
0: Ναι, πάμε λίγο, αν και βρήκα για το Σαββατοκύριακο το άλλο. Παρασκευή και σαν βλέπω κάτι βροχούλες. Θα δούμε τώρα, θα δούμε.
1: Όχι,
0: τι θα κάνουμε.
1: Μην το χαλάει πάλι, μην το χαλάει πάλι.
0: Αυτό το καρδιογράφημα με τον καιρό, ξέρεις, αυτή είναι η εποχή του τώρα. Η Άνοιξη θα κάνει αυτά τα πράγματα. Τα ξέρεις. Πώς θα μας κάτσει είναι. Πώς θα μας κάτσει.
1: Δεν πειράζει, άμα βρέξει σίγουρο.
0: Εμείς είμαστε ακριβώς all weather, είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Άμα βρέξει και κοιτάζω σίγουρο.
0: Τα ουζάκια μας, τα τσιπουράκια μας και τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
1: Πάμε και τα λένε φυλάκια, φυλάκια.
0: Με για το εργαλείο, με για το εργαλείο.

Pete Sellers θα γίνει με τη ζωή να έχει εκείνο Αντρέα. Και τα μαγικά του χέρια, έτσι θα αποκαλώ εγώ. Εγώ είμαι Αφρατούνης. Τώρα πώς είπε το άλλο, το ξέχασα, Αντρέα. Επικοινωνήστε για τα σέρβις σας, βλάβες σας, 2-3-1-2-95-95-97. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 11 Μαΐου, στο 1985. Εκεί το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, παίρνει μια παρέα, την παρέα, έτσι με τους καλούς του φίλους, στενούς, και την κάνουν για αντρική βραδιά, Boys Night Out, στο Oregon, εκεί στο Lake Oswego. Δύο νύχτες, δύο βραδιές πριν παντρευτεί την Julian Phillips. Πήγε στο Gemini Pub εκεί πέρα ο Springs, να πίνει τα μπυρόνια του, τα whisky του, και εγώ δεν ξέρω τι έπινε. Και αυτό το μπαράκι είχε και καραόκι. Τι πάει και κάνει ο Bruce Springsteen, παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει και τραγουδάει καραόκι τα δικά του τραγούδια. Αφεντικό, Bruce Springsteen. I'm on fire από το 85. Μπορεί να το πει και αυτό, ποιος ξέρει. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ειδικό συνεργείο με το συγκριτόν Μότο Μάλα μας, Pete Sellers, Αγίου Δημητρίου 46.

0: τηλέφωνα βαράνε, παίρνουν τα κουβέρτα και καλά κάνουνε.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Πάμε στην γειτονική μας Ιταλία, κατέφτασε Τάσος Μητακίδης. Πάμε να συναντήσουμε Biagio Antonacci.

Καλά, περνάει πάρα πολύ ωραία εδώ στην Μοσκορία. Ειδικά τώρα με αυτά που έχουν συμβεί με τους ανθρώπους. Κορνάρουν, βρίζουν, γίνεται. Άρα, λαδάρα. Λοιπόν, συγκλονιστικό τώρα διαφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά. Θα βάλει τα μακαρόνια και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Κάτσε εδώ, έχω διάφορα μηνύματα, δεν έχω δίκιο. Κάτσε εδώ. Γεια σου, αγαμέμνα. Μου γράψε εδώ ραντεβού. Ναι, ναι, χειροποίητο είναι αυτό το. Μπορώ το ροζάριο. Το έχει τέξει τον Αταλάκη, να τα λιέσαι. Τον μπορώ, να ξέρεις. Χρόνια εδώ. Αχ, τέτοια μπορούν να είναι τέτοιες. Τέτοια. Το κορμί γενικά μπορείς να το στολίσεις σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει πολύ πράγμα, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την ευθεία σύνδεση. Θα τα πούμε το βράδυ σε 9 είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα Tetrolux. Αθηνάς 1 με Ολυμπιάδος Αγωνία. Flashback, Natalia Samir, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και ο χώρος στις μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό Πολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είμαστε λίγη ενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πει τσέμες ειδικό συνεργείο με τον συγκριτών Αγίου Δημητρίου 46. Τελευταίες Παρασκευές και αυτό το απίστευτο πάρτι. Ρε τι έγινε και αυτή την Παρασκευή δεν περιγράφεται. Στο Love Underground, Εγνατίας 119, Live Deco, Live Αντώνης Παπαηλίας, τα τέξ Δημήτρης Βακάρος. Ο Mr. Rock Brands τον ακούτε εδώ στις 11 το πρωί. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, στα δικά μου προφίλ στο inbox και συνεννοήσεις. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τάσος in, Jojo out. Αυτή είναι η Snow Patrol. Απλά πείτε ναι.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
8: Χιλιώτης, με χίλιες και μία λύσεις και στα

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 6. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, ξένη μουσική που δεν άλλο από το ράδιο δράμα. Είναι το Music Box κοντά σας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9. Με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καθώς σας συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Είμαστε στην εβδομάδα Eurovision. Και το ξέρετε, την αγαπάμε και την παρουσιάζουμε κάθε χρόνο. Οπότε έφτασε και φέτος η στιγμή στις δύο αυτές εκπομπές της εβδομάδας να παρουσιάσουμε τα καλύτερα τραγούδια και αυτά που έχουν ξεχωρίσει από τον φετινό 70ο διαγωνισμό που θα γίνει το Σάββατο ο μεγάλος τελικός και αύριο και την Πέμπτη οι δύο ημιτελικοί στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα και η Κύπρος. Για να ακούσουμε τα πρώτα τραγούδια που θα συμμετέχουν στον αυριανό πρώτο ημιτελικό.

Ενέτη 2026 και στη φετινή Eurovision. Η συμμετοχή της Σουηδίας είναι αυτή. Για άλλη μια χρονιά άκρος επαγγελματική η Σουηδή. Και ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης είμαστε εμείς. Λέτε να το φέρουμε. Καλή επιτυχία στον Αγγίλα.

Σίγουρα αναμένεται μια εντυπωσιακή μάχη επί σκηνής για να δούμε ποιος θα βγει τελικά νικητής από αυτήν. Συνεχίζουμε. Μαυροβούνιο.

Εδώ πατρεύεται η τέκνο και πάλι, αλλά με την παραδοσιακή, τα τις πολυφωνίες του Μοντενέγκρο. Και για άλλη μια φορά το Ισραήλ και η παρουσία του δημιουργεί θέματα στην φετινή Eurovision, με αποτέλεσμα 5 χώρες να απουσιάζουν λόγω της συμμετοχής αυτής.

Οι πολιτικές δημιουργούν προβλήματα. Αποχή φέτος, λόγω της παρουσίας του Ισραήλ από Σλοβενία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Ολλανδία, αλλά όχι της γειτονικής τους Βέλγιου.

Δύο είναι τα πολύ γνωστά παγκοσμιοφήμιους ονόματα που συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση. Ένα σε κάθε ημιτελικό. Στον πρώτο αύριο, για το San Marino, η τραγουδίστρια που είχε φέρει τον Florida το 2021, φέτος φέρνει τον Boy George.

Για να κάνουμε τι θα, για να δούμε μόνο τι θα κάνει αυτός ο superstar. Και για το φινάλε, δύο από τις Big Four φέτος. Και ξεκινάμε με την γειτονική στο Σαν Μαρίνο, Ιταλία, και τον νικητή του Σαν

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,5.

εμείς το θέλουμε τον ήλιο και τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Music Box της Δευτέρας, πάντα στο ράδιο δράμα. Συνονισμένη με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές που για αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτή την εβδομάδα. Και ξεκινάμε από το νούμερο 20 για να φτάσουμε στην κορυφή, όπου εκεί έχουμε τον Dominic Fike με τον Baby Doll. Στο 20 δηλαδή.

Στο νούμερο 16 ακούσαμε στο ξεκίνημα αυτού του ημιώρου το Dracula στο νέο remix με την Jennie των Blackpink από το project του Αυστραλού Kevin Parker του Tame Impala, που αυτή την εβδομάδα είχε την μεγαλύτερη άνοδο στα ραδιοφωνικά Airplay στην Αμερική. Ενώ στο 15 είναι η Taylor Swift που έκανε μια incognito ταξίδι αστραπή στην χώρα μας τις προηγούμενες μέρες.

The Great Divide από το μόνιμο τέταρτο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Noah Kahan στο νούμερο 11 στο Αμερικανικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στα streaming. Το top 10 ανοίγει και Lani με το Folded.

Ενώ στο νούμερο 9 θα ακούσουμε και πάλι τον Noah Kahan, καθώς έχει το νούμερο 1 άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το άλλο τραγούδι που έχει ξεχωρίσει είναι το Doors, κατευθείαν στο νούμερο 9, νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα.

Δεύτερη επιτυχία του Noah Kahan μέσα στα 21 της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Νέα είσοδος με το Doors στην θέση νούμερο 9 και πλησιάζουμε προς την κορυφή. Στο 8 έχουμε τον Alex Warren με το Ordinary.

Ενώ στο νούμερο 7 έχουμε την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard. Δύο από τα πιο καυτά ονόματα στην country μουσική και όχι μόνο αυτό το διάστημα. Η Ella Langley συνεργάζεται με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore.

I Can't Love You Anymore. Έλα Λάγκλι, ντουέτο με τον Morgan Wallen. Ψηλότερο new entry αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard, στην νούμερο 7 στο αμερικάνικο chart και στο 6 είναι Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Και στην κορυφή του αμερικάνικου τσάρτ επιστρέφει για άλλη μια εβδομάδα για 8η σύνολο στο σύνολο μέχρι στιγμής η Ella Langley και το Choosing Texas.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

τώρα χορός. Αυτό είναι το σύνθημα για αυτό το ημίωρο. Στις δεύτερες ώρες το ξεκίνημα, εδώ στο Music Box της Δευτέρας. Πάντα στο Ραδιοδράμα 99.1. Πάντα με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Που αυτό το ημίωρο θα μας πάνε πίσω στη χρονιά του 2010. Με μια σούπερ τεράστια ευρωπαϊκή, θα το έλεγα, επιτυχία κυρίως. Από το Βέλγιο προέρχεται ο Στρομέ και με νούμερο 1 πάνω σε πάνω από 20 χώρες εκείνη τη χρονιά του 2010, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Κατάφερε στα τέλη της χρονιάς να ακουστεί και στα αμερικάνικα ραδιόφωνα που παίζουν χορευτική μουσική το τραγούδι All On Dance. Και το σύνθημα που έφερε στα τέλη της χρονιάς να ακουστεί και στα αμερικάνικα ραδιόφωνα που παίζουν χορευτική μουσική το τραγούδι All On Dance. Και το σύνθημα, όπως είπαμε, είναι ο χορός και θα

Αυτός είναι ο Akon. Το τραγούδι του Angel, σύνθεση παραγωγή και αυτό του David Guetta, όπως και το προηγούμενο που είχαμε ακούσει. Και πάμε λίγο να χαλαρώσουμε πιο, μάλλον να κατεβάσουμε τα beat λίγο, για την επιτυχία της Nicki Minaj από το debut album της Pink Friday, το τρίτο single Right Through Me.

Faith Evans, Gone Already, πρώτο single από το έκτοτες album Something About Faith, που της χάρισε και υποψηφιότητα για καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία. Και για τη συνέχεια έχουμε τον Νίγιο από το δικό του τέταρτο album Libra Scale, το τρίτο single One in a Million.

αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Show me how you burlesque. Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, δίπλα στο πλευρό της Cher, την ταινία Burlesque. Και ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο με την Natasha Bedingfield και το μόνιμο τραγούδι από το τρίτο της άλμπουμ Strip Me, σε σύνδεση και παραγωγή του Ryan Tedder, τον One Republic.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
8: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ελπίζω να το κάνετε. Είμαι σίγουρος ότι το κάνετε. Αλλά να συνεχίσετε να το κάνετε. Turn on the radio. Η superstar της country μουσικής σκηνής Reba McEntire, από το 34ο άλμπουμ της καριέρας της All the Woman I Am, έγινε το 60ο της Top 10 στο country chart και το 24ο, 25ο και μέχρι στιγμής τελευταίο νούμερο 1 στο chart αυτό, φέρνοντάς την στην πρώτη θέση μαζί με την Dolly Parton που έχει και αυτή 25 νούμερο 1. Συνεχίζουμε με τον άλλον superstar, τον Tim McGraw, από το δικό του album Number One Hits, ένα από τα καινούρια του τραγούδια που έγινε και αυτό νούμερο 1, το 24ο, Felt Good on My Lips.

We're stuck like glue. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία των Sugarland από το 5ο τους άλμπουμ The Incredible Machine, που τους έβρεκε μέσα στο Top 20 το Hot 100. Για τη συνέχεια έχουμε την Taylor Swift από το 3ο της άλμπουμ Speak Now, το τραγούδι Sparks Fly, που το είχε γράψει στα 16 της όταν ετοίμαζε το ντεμπούτο της άλμπουμ. Και όταν άρχισε να ακούγεται στις συναυλίες και να αρέσει στον κόσμο, αποφάσισε να το ηχογραφήσει για το 3ο της άλμπουμ.

Αυτή ήταν η Rock Mafia με το Big Bang, τη μεγάλη τους επιτυχία, με credits στο όνομά τους, καθώς μέχρι τότε ήταν γνωστοί κάνοντας παραγωγές σε άλλους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτή είναι η Sheryl

Είναι Sheryl Crow, Sign Your Name, στα φωνητικά ο Justin Timberlake από το I'm This 100 Miles From Memphis και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Αν ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, λίγο μετά τις 6 θα επιστρέψουμε για άλλο ένα τρίωρο γεμάτο μουσικές από το χθες και το σήμερα. Life Won't Wait είναι ο τίτλος του Ozzy Osbourne, με το οποίο κλείνουμε το 11ο του άλμπουμ Scream, στο οποίο συμμετέχει ο ελληνικής καταγωγής κιθαρίστας Gus G. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ραντεβού Τετάρτη. Γεια σας.

0: χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 20800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.
1: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτς σιξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
2: New York, ceremonial.
1: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
7: Κάτις.
8: Εκεί.
7: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι,
7: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Rock Radio. Now back to the music.
11: Back to the music.
12: Tribe has spoken.
10: Rock Radio 104.7.

Α, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκίνησαν τα Night Jacks όμορφα με τον μοναδικό Τζοχόκερ. Angeline. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος στα 3 βήτα μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Βακάρος, 37 χρόνια Night Tracks. Αυτή είναι μια θρυλική εκπομπή, είναι αλήθεια σας. Ιστορικές καταστάσεις έχουν συμβεί εδώ στο ραδιόφωνο, σε αυτή την εκπομπή. Και έχει αλλάξει πόσα ραδιόφωνα, μέχρι να φτιάξει το δικό μου. Τελικά το δικό μου είναι δικό σας και δικό μας. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Καιρόχρέιντε.gr σε οποιοδήποτε μέρα του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Αυτά είναι τα Night Tracks και θα σας το επιβεβαιώσει η Τζούλη Μασίνου και ο Γιώργος Φράκης and the Troublemakers. The Night Tracks on.

μοναδική Texas και το εκπληκτικό Summerson, όλα αυτά που συμβαίνουν. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux με χρώματα τέτρο Lux, είναι στην Ολυμπιάδος Αγωνία με Αθηνάς 1, τηλέφωνο 231 020 55 82. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, υγρασία λίγο πάνω από το 70%, και εγώ ακόμα ψάχνω να δω τι θα σας μεταδώσω, και μόλις τώρα το αποφάσισα, γιατί αγαπώ πολύ πολύ τον Cougar Mellencamp. Τεράστια επιτυχία, Small Town, Jojo Vaccaros.

Τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστας του Tom Petty, το παρουσίασε τον Tom Petty, αλλά ο Tom Petty δεν του άρεσε και το λέει δεν το θέλω, δεν μου αρέσει, δώσ' τον καβαλού. Και πάει και βρει τον Don Henley και του λέει εγώ αυτό, τρελαίνομαι μου λέει ο Don Henley, το θέλω. Κυρίες και κύριοι, η τεράστια επιτυχία The Boys of Summer.

ονομάζονται πυρετοδός για τα γόρια του καλοκαιριού. Ο Don Henley μας είχε δώσει αυτό το 1984 από το album Building the Perfect Beast. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 9 και πώς θα πάμε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό θα φροντίσει μια τεράστια τραγουδάρα, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον John Farnham και το μοναδικό Age of Reason. Σωτήρι Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
7: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
5: Κάνε την πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
6: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: John Parker 1985, το Saint Elmo's Fire. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Rock Radio Mikel, στους 104,7 σας ακούμε τα καφεδάκια μας.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Makaros.
0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
2: Flashback.
0: Πώς το πες?
2: Flashback.
0: Flashback, ναι βέβαια. Με Natalie S. Army στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα βρείτε. Άνοιξε καλοκαίρι του 26. Στο Natalie S. Army Instagram και Facebook. Θα γυρίσουμε σαν σήμερα 11 Μαΐου στο 1991 και στην κορυφή του Billboard συναντάμε Roxette και Joyride.

0: Αυτό γυρίζει, κύριε, το μοναδικό.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γυρίζει από τον χρόνο πίσω με Natalie S. Αν μην είστε γραμμάλα και στο Facebook, γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες. Εντυπωσιακά σχέδια. Στο 1991 στην κορυφή του Billboard συναντάω Roxette και Joyride. Αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ που μέσα έχει το Spending My Time, που μέσα έχει το Fading Like a Flower Every Time You Leave. Τεράστια επιτυχία, χαμός γενικά με τους μοναδικούς Roxette.
2: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Ο μοναδικός Lou Gramm είναι στο νούμερο 3 κολλημένος με το Young Love από το άλμπουμ Released. Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει μεγάλες τραγουδάρες και είχε πάρα μα πάρα πολύ δίκιο που θεώρησε σωστό και είπε χρειάζεται να ακουστούν αυτά τα τραγούδια. Time.

Sia μας είχαν δώσει αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ η Journey με τίτλο Trial by Fire. Ήταν το τελευταίο που συμμετείχε ο Steve Perry στα φωνητικά. Και ήταν και το άλμπουμ σαν reunion από το κλασικό line-up της μπάντας την περίοδο 1981-85. Αυτό το τραγούδι για μένα είναι ύμνος. Still She Cries. Είστε στα Night Tracks, Δευτέρα βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα καμένα μας ροφήματα, τα καινούργια ροφήματα, τα λάτι, τα μπισκόπ. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Αύριο πρωί-πρωί. Ξέρουμε το στέκι μας στα Μικέλ για να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τώρα πριν από μερικές μέρες και πριν από 4 μέρες live είχε ο μοναδικός Eric Clapton στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαδρίτη. Λίγο πριν το τέλος της συναυλίας και πριν βγει για το encore, έτσι εκεί που ήταν εκεί προς εκεί χειροκροτούσε το χειροκροτούσε ο κόσμος, ένας τύπος στην πρώτη σειρά πηγαίνει και του πετάει ένα άλμπουμ βινήλιο, ένα LP τέλος πάντων, βινήλιο. Το πετάει, φαίνεται πώς είναι στον Eric Clapton και το υπογράφει με τέτοια τρελά. Έλατε όμως που το άλμπουμ με το δίσκο μέσα το χτυπάει στο στήθος και ενοχλήθηκε πολύ, τραυματίστηκε και λίγο Eric Clapton. Είναι και 81 χρονών όπως καταλαβαίνετε. Αλλά περισσότερο το θεώρησε προσβλητικό και δεν γύρισε ποτέ για encore θυμωμένος τελείως. Μοναδικός Eric Clapton, cocaine. Βλέπω το full set list που είχε στη Μαδρίτη και τελευταίο κομμάτι cocaine, άρα το cocaine δεν ακούσατε, είμαι σίγουρος.

0: It's Jojo Vaccaro's
1: Night Tracks.
2: Night Tracks.
0: Rock Radio 104.7.
3: Καινούργια δουλειά από τους Duran Duran, παρέα με το μοναδικό ζωντανό θρύλο Nile Rodgers.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 2-10-40-41-911 για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Hello again, here's what's happening.
3: Now, back to rock radio.
4: Really cool, hip, sexy.
5: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
6: Rock Radio 104.7.

το summertime και πλησιάζει. Επικίνδυνα. Φτάσαμε Δευτέρα βράδυ, 11 Μαΐου. Σωτήρι Τζιόγιο Βακάνος. Είστε στα Night Track στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθείας σύνδεση και στο ράδιο δράμα 99.1 και για λόγο του πλανήτη rockradio.gr. Αυτή είναι η μοναδική Generation Radio και είναι στο νούμερο 9. Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

Το 50% του Rock Radio στα 10 ανοίξει σε εσάς. Εσείς το ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα με την ισχύα σας. Θα παρακολουθείτε αυτό που αγαπάτε και προτιμάτε. Επιλέγετε βουλίτσα. 5η στις 10 το βράδυ, η πρώτη μετάδοση. Το άλλο 50% ανοίξει σε εμάς, σε όλες τις εκπομπές. Εδώ του Rock Radio Μικέλ, το τι μεταδίδουμε. Generation Radio, The Melody, έχει ανέβει αυτήν εδώ την εβδομάδα μία θέση στο νούμερο 9 από το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Take Two. Το new entry, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που σας μεταδίδω, γιατί εκ παραδρομής πήγα και διάλεξα άλλο τραγούδι από τον μοναδικό Keith Urban και τον Michael McDonald. Να είμαστε. Αυτό είναι το new entry του Rock Radio Stop 10. Και αυτό είναι το εκπληκτικό We Go Back. Ένα τραγούδι, πόσες αναμνήσεις.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο και στη Γιώτα, στον Νίκο και στον Θοδωρή. Μα θυμηθούμε μία από τις τεράστιες επιτυχίες μας έχει δώσει ο μοναδικός Steve Winwood. Και αυτό είναι το Valerie. Και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό.

0: είναι το κολαγιόλα, έτοιμα Instagram, Facebook, TikTok. Σας περιμένω και από εκεί. Εμείς πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον αυριανό καιρό. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, σε Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά. Εντάξει, μην αγχωρέσετε. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, το νου σας. Εκείνη που είναι πρωί πρωί έχετε ξυπνήσει και δεν βλέπετε τη μύτη σας, όταν βλέπετε και μπροστά σας. Η άλλη μεταβλητία θέλεις και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νότι, 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 ρε φίλε. Φλερτάρουμε με τα 30. Ξεκινάει το πανηγύρι. Τώρα και καταλάβετε, είμαστε στους 22. Εντάξει. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία στο Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Από την κλασική επιτυχία του Steve Winwood, το Valerie, σε καινούργια μουσική, καινούργια τραγουδάρα που θα τη βρείτε στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10.
1: Rock Radio.
2: Hi, this is
1: Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7.
0: Αυτή είναι η μοναδική Wally Skindred. Μπερδεύουνε διάφορα είδη μουσικής. Τι τη ρέγγε με τη heavy metal, τι το ένα, τι το άλλο. Και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Δεν με πιστεύετε? Καλά εμένα δεν πιστεύετε, ρε. Καλά δεν τρέπεστε, ρε.

Καλή εβδομάδα και την καλησπέρα μου στο ψηλό. Το σέντερ εδώ, σκούσπουρα, το διαβατή το σκόντρα. Γεια διαβατή, όρεξε κακαζούρα, είξε. Σε στρώσω εδώ. Φλαράκι μου. Skindred. Ένα γερά. Να ανεβαίνουν δυναμικά να κατακτήσουν την κορυφή του Rock Radio Stop 10. Πάμε τώρα στον Brian Adams, όπου μας έδωσε κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια σε βινήλιο. Του το είχε δώσει το 94 στο Johnny Holiday. Το ονόμασε τότε Rough Town. Αλλά τώρα στο δικό του βινήλιο το μετανόμασε και το έχει κάνει Tough Town. Ίδιο τραγούδι είναι. Brian Adams.

Είχαμε αναγκαστική προσγείωση ανεπτύσσεις Λουφθάνσας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υπήρξε πανικό σε πτήση λόγω φωτιά σε κινητήρα με τσουλίτρες εκένωσαν οι επιβάτες. Είχα και βίντεο μέσα από την καμπίνα. Φωνάζουν έξω, έξω, έξω, έξω, τρέχει ο επιβάτης να βγουν κατευθείαν το αεροπλάνο. Όλα καλά όμως, έτσι, όλα καλά.

0: 10.30 μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

το βρείτε στο νούμερο 8. Η φωνή των R.E.M. ο μοναδικός Michael Stipe. Εδώ παρέα με τον Andrew Watt για την τηλεοπτική σειρά Rooster. I play the fool. Τελική ευθεία. Είναι το τελευταίο κομμάτι των Night Tracks. Σωτήρη Τζο Βακάρο στα 3 βήτα. 37 χρόνια τώρα βάθος, βάρος και βακάρος. Ετοιμαστείτε γιατί θα έχουμε τα δημοφιλή γενέθλια, γιατί θα έχουμε το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, γιατί θα έχουμε την νέα καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones με τίτλο In The Stars στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

11 η ώρα θα καταστάζει πάνω σε αμέγκουλη, θα σας πάει σε άχη τη μία. Αύριο Τρίτη, 7 η ώρα το πρωί, για το Funny Fade, Δημητριάδο και Morning Manes. Σε 9 η Ιωσή Βερονίκα, στις 11. Rock Brunch, Δημήτρης Βακάρος, που αυτή τη στιγμή παίζει μουσική στο Teddy Boys. Ο Παρασίου με πόντσα λιγωνία. Και εκεί είναι μια πολύ ωραία βραδιά, γιατί εκτός από τα μεζεδάκια έχετε ένα σύν ένα δώρο. Τα κρασιά σας, τις μπύρες σας, τσίνε σα. Τι καλύτερο με τέτοια ωραία βραδιά, Δευτέρα βράδυ. Teddy Boys, Παπαναζίου με πόντσα λιγωνία. Μουσικάρες από Δημήτρη Βακάρο, που σέντε και τον ακούτε εδώ κάθε πρωί, το Στέλος Παρασκευή, Rock Brunch. Εμείς αύριο στη μία δεν θα είμαστε μαζί, αλλά θα με καλύψει ο Baby Baby και ο Απόστολος, ο μικρός μου. Μια χαρά. Το υπηκό κατέφτασε. Τα 3 β είναι εδώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, στη Μισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, σημειώστε το τηλέφωνο παρακαλώ, 231-0-251-051. Ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, όλες τις ασφάλειες. Τα σπίτια, τα αυτοκίνητά, τις μηχανές, τα σκάφη, τα jet ski, τα πάντα. Δουλειά σας. Λοιπόν, 11 Μαΐου και το 1966 γεννήθηκε ο drummer των Rammstein, ο Christoph Doom Schneider. Το 1965 από τους Corner Shop

0: Το 1943 ο Les Chadwick. Και το 1941 Νάτος, εδώ είναι τα αγόρι μου εδώ. Σας έχω τη συμμετοχή του φυσικά με τους Animals και το CC Rider. Μιλάω για το μοναδικό Eric Burton. Happy B-Day, Eric.
1: Everybody stay tuned, this is Eric Burton. Stay tuned to 104.7 for rock and roll.
0: You better believe it. Λοιπόν, μιλή και νέα δουλειά, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

τίποτα, 18 λεπτά παρήγορα θα είμαστε. Και ήρθε η ώρα να πάμε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μοτομάλαμα Speed Service, στην Αγίου Δημητρίου 46, μοτοσυκλέτες σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβισα, τις βλάβες σας, εκεί τα μαϊκά χέρια του Αντρέα. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-2-95-95-97. Κλείστε το ραντεβού σας και θα σας γυρίσω σήμερα 11 Μαΐου στο 1985. Δύο μέρες πριν παντρευτεί ο Bruce Springsteen με την Jacek, κάποιους κοντινούς φίλους, και λέει θα κάνουμε αντρική βραδιά, θα βγούμε έξω να πούμε κάνα μπυρόνι, κάνα ουισκάκι, να γίνει χαμός. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Oregon. Πηγαίνουν σε αυτό το μπαράκι, μια pub εκεί, το Gemini, και αυτό το μπαράκι είχε και καραόκι μέσα. Πίνε τις μπυρίτσες τους, τα ουισκάκια τους, τσακώνει το μικρόφωνο το αφεντικό, προσπίνει τέτοιος είναι και αρχίζει και τραγουδάει καραόκι τα δικά του τραγούδια. Ναι ρε φίλε, έβαζε εκεί στο τζούκμα, τους ακουδούσε αυτός. Πλήρωνε κιόλας για να πει τα δικά του τραγούδια. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έχει γράψει το 1982, αλλά το κυκλοφόρησε το 1985. I'm going down, αυτό που σας μεταδίδω. Από το άλμπουμ Born in the USA. Αν είστε τυχεροί ή τυχερές, να το ακούσετε live, γιατί 6,5% από ό,τι μας λέει ο ίδιος σε όλα τα playlist που έχει δημοσιοποιήσει, το λέει λιγότερο από όλα αυτό το τραγούδι, το I'm going down. Έχεις 6,5% πιθανότητες, αν δεις live τον Bruce Springsteen, να ακούσεις και αυτό το τραγούδι. Εντάξει, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία, Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

ξένετε σε κανένα πεντάλεπτο μετά τις διαφημίσεις των 11. Θα είναι παρεούλα μαζί σας. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλετε τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψη. Η μοναδική Dire Straits και το Money for Nothing. Πρώτο τελευταίο, τελευταίο από τους Grateful Dead. Και το Touch of Grey. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99 και 1 είναι το Rock Radio Mikkels 104,7. Τσακούρουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, χρώματα τέτρα λουξ, Ολυμπιάδος με Αθηνάς εν αγωνία. Flashback, Natalie, yes, αν μιλείς στα γραμμάτα και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Δελτίο καιρού από Λόνια Χόντερ, σπάδια σκέταση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή και νέα διασπαστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπίτσε, ευαισθητικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46. Είπαμε σήμερα το βράδυ, εκμεταλλευτείτε ένα ωραία πρόταση, ένα συν ένα δώρο. Οι μπύρες σας, τα κρασιά σας, είναι τσίνες σας. Teddy Boys, Παπαρασίου με πόσα αργολία και μουσική, Δημήτρης Βακάρος. Και φυσικά κλείστε την Παρασκευή, τη θέση σας, το Love Underground, τελευταίες Παρασκευές για το Μάιο. Δεύτερος χρόνος, Old Out Show, Deco, Live, Αντώνης Παπαηλίας, στα Dex, Δημήτρης Βακάρος, χαμός. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ. Το inbox για συνεννοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, μπλουζάκια, rock, radio, μπλουζάκια και ό,τι θέλετε, έτσι, που στάρετε. Μέχρι 5-6 τα λάθη, τα υπερμεγέθη. Αυτά, καλή εβδομάδα, να έχουμε πάνω σύν, Jojo out, αύριο 7 το πρωί. Ξυπνάτε με Morning Madness και Faye Dimitri.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.

last time we were together. Lately it feels like forever.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.